μαται τον αχάιρε τε αραμάιρο. Τε πούτσι καουάτα φυτό, έτσι ούτω νε μάιρα, τε ρεβε καμάιρο. Κάι κεϊρέιρα, να τε ακούτερα ακαϊόχα. Καϊρα ρότε ακα, κοτε ακαρουά, κοτε ακαμαρουκέ. Κοτε ακαμαρουκέ ο τε πούτσι καουά,